0: Jetzt neu. XXX Lutz, das Radio.
1: Your Sound of Joy.
2: 창희가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.